να μπρίγει να. Η νιά να μπρίγει να. Για να μου πια για μην μου αίξει. Η νιά μου να μπρίγει.

0: Εγώ να γιούρι μη τσούμι μου, είναι καρσάνα. Ναι, εγώ.
1: Οπα.
0: Εγώ πα. Πέμε με διέρια, νια νουμπία.
2: Ένια σάραμα.
0: Ένια νουμπία. Και ασύντα ντάντα. Baforia, my bringing nothing.
2: I'm a cashing up one.
1: Oh,
2: who may own